0: δεν πας να γυναίνει. Μνάχνα ο νουν Ιταλίκε. Λαϊν ντόσερ.
1: Βάζερ με σαν αφού.
2: Το σιμούτα με κάνει.
0: Σιμούτ μα λαϊν πανόν πόε.
1: Αμάσα.